0: τα ημίρο που θα ανοίξω. Τη σον λέκερ νύμε. Άσου μπλήφ και μικιόι. Κόπτε τη φλούση. Δάνκι βέρο.
1: Weekend request.
2: Bring me joy.
3: Dit is 24. Ik ben